0: κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλω σε λάω.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέρ.
0: Άιν Ιουτέτ Άλεφ. Αγίτα. Φοφσί.